Όχι τσιούτι κο γουστάρωι πίσι. Να κόνιμα γκρίνε γράτσι γράνε. Κοτσιού μακάρ να τρέχει σε βράδυ. Ούτε τίγνε ναι ποβράδυ. Κοτσιού μακάρ